0: πειράς με κάντε.
1: Brate moj, želim ti sretan i veseo provod u mojim svatovima.